0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στα λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα εγώ ότι και εγώ, είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ο Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα. Τι.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα από πίσω.
2: Από πίσω υπάρχουν
1: πολλά. Με ενδιαφέρει ο υδρότας που έχεις ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Μοναδικό σε δύο περιπτώσεις που έχεις υδρώσει δύο φορές είναι, πιστεύω, για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπως μας έχεις πει και ο ίδιος.
2: Και μια φορά στο τένις.
1: Και μια φορά στο τένις. Και όπως μας είπες, για το δεύτερο τέκνο δεν πολύ ίδρωσες κιόλας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Έτσι φλώρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Σάμπα το ύψος μπορεί που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το μυστικό λοιπόν για να αναζωπηρώσεις τη σχέση. Και πρόσεξε, γιατί έψαξα να βρω μυστικό. Όχι, που να σε βολεύει εσένα.
2: Το δεύτερο παιδί.
1: Να μην έχεις και τον άλλον δίπλα σου συνέχεια. Γιατί χαρήκαμε. Υπάρχει και η θεραπεία του ζευγαριού. Υπάρχει και να κάνεις ατελείωτο σουξουμούξου. Όχι. Δεν θέλω.
2: Το ένα κοστίζει, το άλλο κοστίζει ψυχολογικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Σύμφωνα μια καινούργια έρευνα. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychophysiology.
2: Psycho, ναι, αυτό είπαστε.
1: Λοιπόν, ή αν πας και να τρέξεις στα παλιά σου άλμπουμ, στο Facebook, στο Instagram, σε παλιά φωτογραφικά άλμπουμ,
2: σε παλιά social media όπως το MySpace, για όσους θυμούνται και είχανε. Ναι.
1: Αν όχι, πρέπει να βρεις κοινές φωτογραφίες σας.
2: Α, κοινές, το δυο μας.
1: Είναι το δυο
2: μας. Α, νόμιζα, με τον εαυτό μου θα τα βρίσκα. Πρέπει να κατάλαβα. Δεν θα είναι ο άλλος εκεί, αλλά θα είναι σαν να είναι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Πάρεις τη φωτογραφία.
1: Ναι, εσύ τι θες, να πας να ψάξεις να βρεις και όλες τις πρώην σου εκεί πέρα να παίρνεις την ατζέντα τηλέφωνο στο MySpace.
2: Τον εαυτό μου να ψάξω και να θυμηθώ.
1: Όχι. Στιγμές όμορφες που είχες περάσει με το τέρι σου. Όχι μόνο εσύ. Οπότε λέει αυτό, λέει, σου ξυπνάει, σου αυξάνει τον ενθουσιασμό και τη συζυγική ικανοποίηση. Γιατί θυμάσαι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή
2: σωστό είναι αυτό που λέει. Χωρίς πλάκα.
1: Βέβαια.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τι να Έχω πολύ λάδι εγώ. Να ξέρεις, γιατί βάζουμε δικό μας. Εσύ από πού το βρήκες?
2: Τι σε νοιάζει, πρίκα. Τι έγινε, σου κόπηκε το γέλιο?
1: Δεν μου κόπηκε, μου κόπηκε.
2: Δεν το περίμενες?
1: Τουλάχιστον λέω με το λαδάκι.
2: Ναι, ούτε τώρα με το λάδι. Παιδί, πρέπει να βρεις κάτι άλλο τώρα. Γάλα, ας πούμε, να τη πω. Έλεγες την Παρασκευή στο γάλα, έχετε γελάδια.
1: Όχι. Και δεν είμαι και σε κατάσταση εγώ να βγάλω τίποτα. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
2: Δεν θέλω τέτοιο.
1: Πέτυχε ό,τι μου. Ε, καλά, άμα έφτανε σε σημείο να μην είχε να πει γάλα.
2: Δεν είχα να φάω, ναι. Θα το έπαιρνα. Και ακριβά, θα το πλήρωνα και χρυσάφι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει
2: μήνυμα. Είναι spam ο νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω
1: που στέλνει εσένα, όχι. Ναι,
2: πάζει καλά. Έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήμα. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα μεμτό αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Εσύ
1: όχι, συνέχισε αυτό που κάνεις. Εσύ το κάνεις καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καρδένες, αν θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανε, έτσι.
1: Δεν ήταν φακ.
2: Τι ήταν, ε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήταν φακ ντόρο.
2: Φακ ντόρο. Τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήταν φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ήταν φακ α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Φακ α ντόρο.
2: Βγήκε
1: και ερωτηματικό στο τέλος. Φακ α ντόρο. Όχι φακ.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ αντόρο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί δική σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως σε εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι του.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και Emmy και... My
2: Cuts The Musical
1: My Endless Love.
2: My Endless Love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cuts, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ? My Memory. Αμπέρδεψες τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τι τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα
2: δηλαδή,
1: ότι
2: είσαι σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθησης που πίστεψες ότι νόμιζα ότι τραγουδούσες το Memories,
1: ναι.
2: Και όχι ότι έσκουζες σαν γάτα,
1: ναι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μάρφιν, η οποία είχε στοιχεί στη ζωή της σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη έφτασε στην Αθήνα εχθές το βράδυ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γαδά, όπου παρέμεινε και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο Πόρτο Γερμανό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα ή δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση των ελέγχων ξεκινά και διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις. Υποβλήθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρεκάκη το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να χρηματοδοτηθούν και επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής οράκης της χώρας. Έως και το τέλος του Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Ορμούς για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες, μεταξύ των οποίων Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές σύμφωνα με τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης του Ιράν.
5: Easy Sports. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε 0-1 στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή στο Βέλγιο στις 13 του μήνα για να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League.
6: Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
2: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
1: Μου θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
2: βγει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
2: Μια χαρά ήμουν, Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε.
1: Α, να
2: επειδή με φάγατε,
1: στιγμή,
2: επειδή
1: ναι.
2: με κατεμιάσατε.
1: Ναι,
2: τέταρτο ταξίδι.
1: Σου είπα τι θεωρία.
2: Εντάξει, παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%.
1: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι ήταν sold out.
1: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Λίγο πριν τα δύο ηλιστήρια. Από εκεί και πέρα, η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινε πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πει.
1: Α, εννοεί την έδρα να πω ότι. Ναι, ναι,
2: δεν είπε την κίνηση.
1: Ο Περικλής.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρωπο είναι επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε δηλαδή και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνεις παρουσιαστής.
2: Και.
1: Δεν έγινα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FAX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bangkok, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τη έδινα τώρα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα, γιατί δικαιολογεί φάση... δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: μα
2: παιδιού.
1: Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του, για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεων και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχετε τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
3: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπεσε αγώνα, θα ερχόμουν να σε δω.
3: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
3: Μπορεί να έχω έρθει.
1: Να σου πει και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
3: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
3: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο.
3: Στις, με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
3: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
3: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ανακινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεπιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρτσιώτη. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικότερα στην κατηγορία υψηλού κινδύνου τώρα περιλαμβάνονται η Αττική, τα Κύθρια, η Εύβοια, η Σκύρος, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ετωλοκαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ροδόπης και Εύρου. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε και ο οργανισμός. Υπογραμμίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε περισσότερα από 76.000 ευρώ και αφορά 79 τρίτεκνες και 21 πολυτεκνές μητέρες σε τρίτεκνους και πολυτεκνούς μόνο γονείς πατέρες του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Συνεγερμό σήμανε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα σήμερα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο. Στο σημείο μάλιστα επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν ως κατάλημα από αστέγους. Νέα αιστεία πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη βιομηχανική πολιτική, καθώς η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αμφισβητεί ότι πρόκειται για ένα νέο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και υποστηρίζει πως η κυβέρνηση επαναφέρει λίγο πριν από την κορύφωση της προεκλογικής περίοδου δεσμεύσεις που είχαν ήδη παρουσιαστεί πριν ακριβώς από 4 χρόνια, χωρίς να έχει προηγηθεί απολογισμός της εφαρμογής τους. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα. Όπως και είναι γνωστό, οι αρχές δυσκολεύονται να βρουν κατάλυματα για τα παιδιά που παραμένουν στο Ισπανικό θύλακα και τα οποία και δεν μπορούν να απελαθούν άμεσα. Η Μπενφίκα κέρδισε 6-1 τη Χάρτς του Αλέξανδρου Κιζηρίδη και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Europa League με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει από την άσπρη βούλα.
6: Easy weather.
5: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι?
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα, δεν το κλείνω.
1: Ναι, το κλείστο κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις 3-4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασέ το, ρε παιδάκι μου.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σκεφτόμουν ότι έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Πόσο?
2: Τρία χρόνια.
1: Μήπως θα έπρεπε να μου φέρεσαι με σεβασμό? Μήπως θα έπρεπε να μου συμπεριφέρεσαι πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται οι νεότεροι στους μεγαλύτερους?
2: Ναι.
1: Σκέφτομαι αυτά τα πράγματα.
2: Αν βρεθώ σε λεωφορείο να σηκωθώ να σου δώσω τη θέση μου.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί όχι.
1: Σκεφτόμουν πώς βοηθάμε τους μεγαλύτερους, αλλά μετά σκέφτηκα.
2: Να περάσεις τον δρόμο να πας στο ATM, ας πούμε.
1: Μετά σκέφτηκα ότι θα ζητήσεις χαρτζιλίκι. Γιατί θα πεις οι μεγαλύτεροι δίνουν στους μικρότερους χαρτζιλίκι.
2: Θα ζητήσω, δεν θα δώσεις από μόνο σου δηλαδή? Κάτσε ρε θεία, σε πέρασα τον δρόμο. Κάτσε δηλαδή. Πώς θα γίνει?
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη
2: τη
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Βυρυπάγεφ I1 σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος, στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορεί και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανες χαμό. Ως καμάκι που ξέρετε στη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Τώρα μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή άμα σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας?
1: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν θα πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω?
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: με το κτέλ. Το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία μέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη φυλακή οδηγούνται ο Δήμαρχος Τηλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας με τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτρια Στιβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μεταξύ, η ανακρίτρια και η εισαγγελέα αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κρατησή τους ενώ από βραχυκύκλωμα στα καλώδια φαίνεται να ξέσπασε η πυρκαγιά σύμφωνα με το πόρισμα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα και στη συνέχεια τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Συναγερμό σήμανε το πρωί της Παρασκευής σήμερα στο Γουδί, όταν 53χρονη γυναίκα έπεσε από πέμπτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στον ακάλυπτο χώρο. Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο με τρεις πυροσβέστες που κατάφεραν να ανασύρουν τη γυναίκα μετά την πτώση από την πολυκατοικία, δυστυχώς όμως χωρίς αισθήσεις της. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με το λιμάνι του Πειραιά να παρουσιάζει αισθητά αυξημένη κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Οι πρώτοι κιόλας αδιούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα Παρασκευή αναμένεται η μεγαλύτερη έξοδος προς τους νησιωτικούς προορισμούς, καθώς πολλοί εκμεταλλεύονται και το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πανικό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη το πρωί σήμερα όταν ένας μαθητής άρχισε να πυροβολεί μέσα σε λύκειο με τους μαθητές να τρέχανε για να σώσουν τις ζωές τους. Την ίδια ώρα εκπρόσωπος της Ταϊλανδικής αστυνομίας ανακοίνωσε πως από τους πυροβολισμούς υπάρχουν 7 νεκροί και 15 τραυματίες.
7: Easy Sports.
6: Στις αθλητικές μεταδόσεις ημέρας ξεχωρίζει η μάχη της Μαρία Σάκαρη με την Coco Gauff στο τουρνουά του Τορόντο τα ξημερώματα του Σαββάτου.
7: Easy weather.
6: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FAX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μάρφιν, η οποία είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Υπογραμμίζεται ότι κατά τη σημερινή της παρουσία ενώπιον της εισαγγελίας αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της, ενώ ακολούθως 46χρονη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης, οδηγείται το μεσημέρι σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος και κατηγορείται στην υπόθεση της διατήρησης της ορού του 50χρονου πατέρα του σε καταψύκτη για περίπου 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να διαφοροποιήσει την υπερασπιστική του γραμμή σε σχέση με όσα είχε αρχικά υποστηρίξει ενώπιον των αρχών. Αναστάτως προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όταν πτήση με προορισμό τη Γερμανία ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας μετά τον εντοπισμό πτηνού στον κινητήρα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πτήση επρόκειτο να ταξιδέψουν τουλάχιστον 150 επιβάτες, οι οποίοι περίμεναν για αρκετή ώρα στο αεροδρόμιο μέχρι να ενημερωθούν από την αεροπορική εταιρεία για την ακύρωσή της. Η τρίτη μέρα των διαπραγματεύσεων στη Ρώμη μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ ολοκληρώθηκε μόλις εχθές, χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ενώ το Ισραήλ συνέχισε τις επιδρομές του στο νότιο Λιβανό. Όπως και έγινε γνωστό, η διαπραγματευτική διαδικασία παραμένει επηρεασμένη από την αλληλεπίδραση στρατιωτικών πιέσεων και πολιτικών υπολογισμών.
4: Easy Sports.
3: Η Εύελιν Μητροπούλου με άλμα στα 6,44 μέτρα, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου K20.
4: Easy Weather.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα!
6: Έτσι, μπράβο.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπουτιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ριομάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως δημοσιότητας από τη στιγμή της φωνικής μετοπικής σύγκρουσης που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης, έξω ακριβώς από τις Σέρες. Το δυστύχημα πιο συγκεκριμένα σημειώθηκε περίπου στις 7.30 το πρωί με θύματα μια 43χρονη γυναίκα και τον 24χρονο γιο της. Για λόγους που ερευνώνται, το επιβατικό αυτοκίνητο φέρεται να έχασε την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με τοπικά στο φορτηγό. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται και άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα μάλιστα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι και σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και σε 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Στο Πόρτο Γερμανό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των έλεγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα ή δηλαδή προσωρινά κατά αλληλέγγυα χρήση. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση των ελέγχων ξεκινά και η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις. Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, στο πρωτοδικείο Άρτας οδηγείται σήμερα ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος και συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Σαράχθου στην Γραμμενίτσα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής φέρνουν το ΝΑΤΟ και τα μέλη του οι νέες εκθέσεις των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες και εκτιμούν πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να προσπαθήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της συμμαχίας με μια περιορισμένη επίθεση εναντίον μιας χώρας συμμάχου τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, τονίζεται πως η επίθεση αυτή θα μπορούσε να γίνει και ακόμα το προσεχές φθινόπωρο.
2: Easy Sports.
1: Η Εύελη Μητροπούλου με άλμα στα 6,44 μέτρα, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Μήκος στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου K20.
2: Easy weather.
1: Έθριος χαρακτηρίζεται ο καιρός για σήμερα Παρασκευή στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Τα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 του μήνα έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin, υπενθυμίζεται στις 5 Μαΐου του 2010. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της ανακρίτριας, η κατηγορούμενη αναμένεται να επιστρέψει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι και την απολογία της. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 20χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Όπως και έγινε γνωστό, η 20χρονη χανιώτησα φοιτήτρια, έπειτα από 20 μέρες νοσηλείας στο Παγνή, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικότερα στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Σκύρος, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Έτωλο, Καρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Εσπρωτίας, Ροδόπης, Κεύρου. Έως και το τέλος του Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή σήμερα σε επαρχία της Ταϊλάνδης, όπου μαθητής της 9ης τάξης επιτέθηκε με πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντας συνολικά 8 ανθρώπους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης περίπου 14 ετών φέρεται να σκότωσε πρώτα τους παππούδους του, χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού του και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο του. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, εκεί πυροβόλησε και σκότωσε 3 εκπαιδευτικούς και 3 μαθητές. Easy Sports. Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να ξεκινήσει ως βασικός στην πρεμιέρα της Sporting Λισαβόνα στις 8 Αυγούστου με την Estrela de Amadora στο πορτογαλικό πρωτάθλημα μετά από επεισόδιο του Λουίς Σουάρες με τον Ρούι Μπόρζες.
5: Easy weather.
4: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στα βόρεια και ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογοτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή, στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτή, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε και η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπευθύνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το νέο μάλιστα εθνικό σχέδιο καθορίζει σαφείς κανόνες, όπως και επισημαίνεται, για την χωρική διάρθρωση των επενδύσεων με γνώμονα την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Κεντρικός στόχος είναι η αποσυμφόρηση των ήδη επιβαρημένων προορισμών και η ανάδειξη νέων τουριστικών περιοχών στη χώρα. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός για τον μήνα Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον μήνα Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση στο μεταξύ οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, όπου και ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετησία βάση έναντι του 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Σε λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα στην διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως ανέφερε, η τυπική ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει ολοκληρωθεί ήδη από την 1η Ιανουαρίου, ενώ πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η ουσιαστική μετάβαση του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Βία επεισόδια σημειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στην πόλη Θέτφορντ της Ανατολικής Βρετανίας. Για δηλωτές πιο συγκεκριμένα επιχειρούσαν να εισβάλλουν σε κατοικίες όπου πίστευαν ότι φιλοξενούνταν ετούντες άσυλο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ τραυματίστηκαν αστυνομικοί κατά την επέμβασή τους.
6: Easy Sports.
5: Ο Βινίσιος θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα, αφού η Βασίλισσα ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του μέχρι και το 2032.
6: Easy weather.
5: Έτριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λέμε για πάλι... λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, ο οποίος είχε αποκρύψει τη σωρό του λυκειωμένου πατέρα του σε καταψύκτη, σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Μάλιστα, στο μονομελές πλημελιωδικείο δικείο Σπάρτη εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψεύδους κατάθεσης που αφορά τα ψευδή στοιχεία που είχε δώσει ο 55χρονος στους αστυνομικούς σχετικά με το πού βρισκόταν ο πατέρας του. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μάρφιν, υπενθυμίζεται στις 5 Μαΐου του 2010. Μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον της ανακρίτριας, η κατηγορούμενη αναμένεται να επιστρέψει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι την απολογία της. Με ντρόουνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους σε παραλίες, ενώ όπου διασταυρώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα στο μεταξύ πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι και σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και σε 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Στο Πόρτο Γερμανό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα ή δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Να σημειωθεί επίσης ότι με την ολοκλήρωση των ελέγχων ξεκινά και διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιολικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε και η μεγάλη πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπευθύνων.
5: Easy Sports.
4: Ο Μάριος Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ με την ένωση να δημοσιεύει και ένα βίντεο με την επικοινωνία των δύο ανδρών σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.
5: Easy weather.
4: Έθριος χαρακτηρίζεται ο καιρός για σήμερα Παρασκευή στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μετά τις εξελίξεις στις υποθέσεις των πυρκαγιών σε Βιωτία και Ρέθυμνο. Ειδικότερα, όπως τόνισε, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα κρίνεται πλέον παροχημένο με βάση και τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες υποθέσεις και έρευνες. Για τον λόγο αυτό, στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αναθεώρησή του. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μάρφιν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Υπενθυμίζεται ότι η μεταγωγή της ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10.30, οδηγήθηκε και στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούλιο στο 3,4% από το 4,4% που βρέθηκε τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση στο μεταξύ οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε αιτήσια βάση έναντι του 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικότερα στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Αττική, τα Κύθρα, η Εύβοια, η Σκύρος καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας και Εύρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου με το λιμάνι του Πειραιά να παρουσιάζει αισθητά αυξημένη κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Οι πρώτοι μάλιστα αδιούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα Παρασκευή αναμένεται η μεγαλύτερη έξοδος προς τους νησιωτικούς προορισμούς, καθώς πολλοί εκμεταλλεύονται το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο Μάριος Ηλιόπουλος καλωσόρισε το Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ με την ένωση να δημοσιεύει και ένα σχετικό βίντεο με την επικοινωνία των δύο ανδρών σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα. Easy weather. Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στις Μέντας σε 3 και 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα αγγίξει τους 35 έως και 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα κρατήσουν την Ανατολική Αττική 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
5: 5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Τυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσω και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα Θερινά Σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FAX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στι 10. Η ζωή για τη ζωή σα με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες, που μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα της υγείας των οστών μας και εξηγεί τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και κοπές και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα καθιερωμένα στο ραντεβού μας, στο πόστο μας εδώ στον Ίζεν 7,2, όπου μόλις τώρα ξεκινάει και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Σάββατο, σήμερα 8 του μήνα, 8 Αυγούστου. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Φαντάζομαι η πλειοψηφία έχετε πάρει ουσιαστικά τον δρόμο προς τα νησιά και προς τις διακοπές, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη από χθες Παρασκευή και το μεγάλο κύμα των εκδρομέων και των αδειούχων για τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί πρέπει να πάρουμε και τις ανάσες μας και όλοι το έχουμε ανάγκη. Στο σημείο αυτό εμείς θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ενότητα, με το πρώτο μας δεκάλεπτο, για να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές και πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν για σήμερα, και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με το Πόρτο Γερμανό και με όλα τα τελευταία νεότερα και εξελίξεις που έχουμε. Να σας ενημερώσω ότι οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Πόρτο Γερμανό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια τώρα έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν και επικίνδυνα για κατοίκηση, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν διαδοχικά στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Στο μεταξύ, τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν και τις καταγραφές των ζημιών και από την Δευτέρα 10 Αυγούστου, από τη νέα εβδομάδα που μας έρχεται, ξεκινά κανονικότατα και η διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Τώρα, στο Πόρτο Γερμανό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί και σοβαρές ζημιές. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά 192 αυτοψίες έγιναν μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και χθες. Από αυτές, 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ τα 65 κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Εδώ ουσιαστικά θα έρθει και θα κουμπώσει και αυτή η ενίσχυση που φέρνει η κυβέρνηση με το ζήτημα του ενοικίου,

θα κυμανθεί από τα 200 έως και τα 500 ευρώ ανάλογα και με τους ένικους που θα μένουν στο σπίτι. Τα συνεργεία στο μεταξύ πέρασαν και πόρτα-πόρτα καταγράφοντας κάθε κτίριο ως ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων ξεκινά, όπως σας προανέφερα, και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις. Να θυμίσουμε τώρα ότι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει εκδώσει και την ανακοίνωσή του, ώστε οι πολίτες με το Ε9 ή το Ε1, αλλά και το πιστοποιητικό, με συγχωρείτε, οικογενειακής κατάστασης, θα υποβάλουν την αίτησή τους και θα λαμβάνουν και τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα της οικοσυσκευής. Τώρα, στις αρχές όμως Σεπτεμβρίου, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτίριου τους. Στο τι προβλέπουν οι ενισχύσεις? Για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, η κρατική αρρωγή χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και μπορεί να φτάσει και έως και τα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως και 150 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, τώρα προβλέπονται έως 600 ευρώ, που σας είπα, για την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών, έως 6.000 ευρώ για την αντικατάσταση ή την επισκευή οικοσυσκευή στην κύρια κατοικία και έως και 3.000 ευρώ για δευτερεύουσα κατοικία, ανάλογα με τις ζημιές. Επίδομα προσωρινής στέγασης είναι η τέταρτη ενίσχυση. Από τα 300 ευρώ θα κυμανθεί έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Οι πληγέντες καλούνται λοιπόν να προσκομίσουν και το δελτίο αυτοψίας, το Ε9, υπογραμμίζω ξανά, και τα απαραίτητα έγγραφα που είδαμε και λίγο πριν, ώστε να σχηματιστεί και ο φάκελος που θα αποσταλεί στο Υπουργείο για την καταβολή των ενισχύσεων. Από την νέα εβδομάδα θα έρθουμε και θα κάνουμε reminder σε όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Να σας πω ότι στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιολικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε, θυμίζω, η πυρκαγιά που πήρε και τις τεράστιες διαστάσεις στην Δυτική Αττική και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπευθύνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει και συνολικός έλεγχος των υποδομών. Ειδικότερα, μόλις την Πέμπτη μετέβη στην εισαγγελία Θήβας και ο προϊστάμενος της ΔΑΕ Δημήτρης Δημακογιάννης, ο οποίος παρέλαβε και δύο διατάξεις. Η μία αφορά στον έλεγχο και του υπόλοιπου εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό του ΔΔΕ. Όπως και έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ, στην έκθεση της ΔΑΕ αναφέρεται ότι το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό του ΔΔΕ στην Αγία Άννα αποτελείται από 4 τμήματα συνολικού μήκους περίπου 42 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα περίπου 4 χιλιόμετρα είναι εναέρια και τα υπόλοιπα 38 είναι υπόγεια. Αυτά σύμφωνα με τον έλεγχο της ΔΑΕ. Αρμόδιες πηγές στο μεταξύ ανέφεραν ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και αποφάσεις για έλεγχο σε όλα τα έργα μεταφοράς ρεύματος που έχουν κατασκευάσει η τεχνική εταιρεία του Δημάρχου, αλλά ενδεχομένως και τα δίκτυα των αιωλικών πάρκων, ώστε να μην υπάρξει και αυτός ο κίνδυνος στο μέλλον πυρκαγιάς από παρόμοια αίτια, κάτι ωστόσο που θα αποσαφιστεί από τις δικαστικές αρχές. Θέλω να δούμε τι ανέφερε ωστόσο ο κύριος Παπασταύρου. Γιατί αναθεωρείται, θέλω να σας σημειώσω στο σημείο αυτό, το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα μετά τις πυρκαγιές σε Βιωτία και Ρέθυμνο. Πάμε να δούμε αναλυτικά το θέμα. Αλλαγές λοιπόν στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μετά τις εξελίξεις και των πυρκαγιών σε Βιωτία και Ρέθυμνο. Απαντώντας και σε σχετική ερώτηση, ο Υπουργός ανέφερε ότι ειδικά στην περίπτωση της Βιωτίας η φωτιά συνδέεται άμεσα με το ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για δίκτυο που εξυπηρετεί ιδιωτικό αιωλικό πάρκο. Το υπογραμμίζουμε. Όμως τόνισε, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα κρίνεται πλέον παροχημένο με βάση και τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες υποθέσεις και τον έλεγχο που είδαμε και λίγο πριν στο προηγούμενο μας θέμα. Για τον λόγο αυτό, στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αναθεώρησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, στόχος είναι να αυστηροποιηθεί σημαντικά αυτό το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών δικτύων, ώστε να κλείσουν τυχόν νομοθετικά ή και κανονιστικά κενά. Να συμπληρώσω εγώ, που αναδείχθηκαν μέσα από τις έρευνες και τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών. Να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Ευτύχιο Σαρτζετάκη.
στον καθηγητή οικονομικών περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, ο οποίος ανέφερε, καταρχάς είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με έμφαση στην πρόληψη, όχι μόνο στην αντιμετώπιση των καταστροφών, αλλά και σε πολλά άλλα επιμέρους θέματα. Όπως ανέφερε, οι πυρκαγιές αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία και για τον άνθρωπο, καθώς προκαλούν τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις που γίνονται όλο ένα και πιο εμφανείς. Ο κύριος Σαρτζετάκης επεσήμανε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η κατεύθυνση των δημόσιων πόρων και των επενδύσεων, τονίζοντας πως η χώρα θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη αντί να περιορίζεται στην καταστολή των πυρκαγιών. Πολύ σωστά το έθεσε. Το θέμα είναι προς τα πού κατευθύνουμε όμως την προσπάθειά μας. Αν θα πρέπει να κυνηγάμε και να σβήνουμε τις φωτιές ή να επενδύουμε στην πρόληψη. Και δεν είναι μόνο οι φωτιές. Σε λίγους μήνες θα συζητάμε ουσιαστικά και για τις πλημμύρες που έχουμε δει ούκο λίγες φορές να σημειώνονται στην χώρα μας και να έχουμε και εκτεταμένες ζημιές στην εκάστοτε περιοχή. Ακολούθως, να επιστρέψουμε στον καθηγητή. Ο ίδιος έκανε λόγο για την ανάγκη ανάπτυξης μιας οικονομίας της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή ενός συνολικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και θα επενδύει και στην προσαρμογή των υποδομών και της κοινωνίας. Τώρα, ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει στη χώρα μια τέτοια στρατηγική, ο καθηγητής εμφανίστηκε αρκετά επιφυλακτικός. Να σας μεταφέρω, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει να εφαρμόζεται κάποια αντίστοιχη συστηματική πολιτική πρόληψης. Όπως είπε όμως, σήμερα η βασική παρέμβαση αφορά κυρίως την αποκατάσταση των ζημιών μετά τις φυσικές καταστροφές μέσω της κρατικής αρρωγής και κοινοτικών ενισχύσεων προς τους πληγέντες. Αυτά λοιπόν ανέφερε και τόνισε μεταξύ άλλων ο καθηγητής οικονομίας και περιβάλλοντος Ευτύχιος Σαρτζετάκης, και ήθελα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, να βλέπουμε και κάποια στοιχεία από τους ειδικούς. Παραμένουμε στη φωτιά στην Αττικό Βοιωτία. Περισσότερα από 61.500 στρέμματα, υπενθυμίζω, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών στη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την Αττικό Βιομηχανία από τις 31 Ιουλίου έως και τις 4 Αυγούστου. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά συμπεράσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης της πυρκαγιάς που υλοποίησε και δημοσίευσε μόλις εχθές Παρασκευή η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της Μονάδας Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Συνολικά η πυρκαγιά έκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες, δηλαδή σχεδόν υπολογίζουμε 4 ημέρες. Από το πρωί της 31 Ιουλίου, όπως σας είπα, έως και το πρωί της 4 Αυγούστου του 2026. Τώρα όμως, με θεσμικές αλλαγές, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ίδρυση νέων μονάδων, έργα εκατομμυρίων ευρώ και βελτίωση του υλικοτεχνικού πολιτισμού δίνει τα τελευταία 5 χρόνια η μάχη με τις φωτιές και τα υπόλοιπα φυσικά φαινόμενα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Πρώτο βήμα αναφέρθηκε για την αλλαγή που συντελέστηκε από το 19 ήταν η ίδρυση το 21 του αυτοτελούς Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς μέχρι τότε η πολιτική προστασία λειτουργούσε ως μια γενική γραμματεία ενταγμένη ουσιαστικά στο Υπουργείο. Παράλληλα, πυρήνας του σχεδιασμού αποτέλεσε για πρώτη φορά και η πρόληψη, η ετοιμότητα και η άμεση απόκριση και όχι απλώς η διαχείριση της καταστροφής, ενώ στο πλαίσιο αυτό διατέθηκαν και πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Αντίνερο για καθαρισμούς δασών, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων. Επίσης, οι δημοί της χώρας χρηματοδοτούνται πλέον και με 50 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις προληπτικής πυροπροστασίας, όταν μέχρι και το 19 η αντίστοιχη χρηματοδότηση ήταν μόλις στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάποια έτσι επιμέρους στοιχεία για να έχουμε προς ενημέρωσής μας. 10 και 48 πρώτα λεπτά, επίσης έτρεξε ο χρόνος μας και σήμερα η αλήθεια είναι έχουμε αρκετά θέματα επικαιρότητας να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη μας στήλη, μένετε όμως εδώ συντονισμένοι στο News 97,2, σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε και ακολουθεί αμέσως επόμενη ενότητα με επόμενα θέματα επικαιρότητας εσωτερικής ειδησιογραφίας που βρίσκονται στο πρώτο πλάνο και απασχόλησαν και τη σημερινή μέρα, θα τα δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο, σε αμέσως επόμενη στήλη εδώ της ενημερωτικής μας εκπομπής στον Easy 97,2. Να καλωσορίσω βεβαίως στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, να υπενθυμίσω ότι έχουμε δει και παρακολουθήσει την πρώτη μας ενότητα και συνεχίζουμε κανονικά στο ίδιο κλίμα με τα θέματα της εσωτερικής και πολιτικής επικαιρότητας για το σημείο αυτό. Σήμερα Σάββατο, σήμερα 8 Αυγούστου, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Φαντάζομαι η πλειοψηφία θα έχετε ήδη αναχωρήσει. Βέβαια υπάρχουμε και εμείς που είμαστε ακόμα στην πόλη για λίγες ακόμα μέρες, μέχρι να φύγουμε και εμείς για τις καλοκαιρινές διακοπές. Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο κύμα των αδειούχων ήδη έχει ξεκινήσει και σας έχω ετοιμάσει και σχετικό ρεπορτάζ να το δούμε με το που κλείσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε κάποια από τα σημαντικά και κρίσιμα θέματα της ειδησιογραφίας που απασχόλησαν και βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο. Θέλω να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Marfin. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 11 του μήνα, έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, υπενθυμίζεται, στις 5 Μαΐου του 2010. Η μεταγωγή της μάλιστα ολοκληρώθηκε χθες, λίγο μετά τις 10.30 και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε στα ανακριτικά γραφεία και συγκεκριμένα ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση αυτή της φωνικής επίθεσης στην Marfin, συνοδευόμενη και από τον συνηγορό της, τον ποινικολόγο Κώστα Παπαδάκη, ζήτησε και έλαβε και προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει και την απολογία της. Μέχρι λοιπόν και την Τρίτη, να σημειώσω ότι θα παραμείνει κρατούμενη στην Γαδά. Σχετικά με τη δήλωση του συνηγόρου της, να παρακολουθήσουμε κάποια από τα σημεία. Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος περάσπισης της 46χρονης Κώστας Παπαδάκης ανέφερε ότι η εντολέας του δηλώνει αθώα και αρνείται οποιαδήποτε αμπλοκή στη φωνική επίθεση. Όπως σημείωσε η ίδια, αποδέχεται και την παρουσία της στον χώρο της μεγάλης διαδήλωσης εκείνη τη μέρα, όπως και χιλιάδες ακόμα πολίτες. Ωστόσο, αρνείται ότι συμμετείχε στον εμπρισμό της τράπεζας, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Ο κ. Παπαδάκης, ακολούθως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει πλήρης γνώση της δικογραφίας και υποστήριξε ότι η αναφορά σε ταυτοποίηση προσώπου δεν ανταποκρίνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στην πραγματικότητα. Η 46χρονη είχε συλληφθεί, θυμίζω, στο αεροδρόμιο της Βρετανίας λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αθήνα, καθώς σε βάρος της είχε ενεργοποιηθεί και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης. Μετά την εκδοσή της στην Ελλάδα, έφτασε και στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης και οδηγήθηκε μάλιστα στη Γαδά, όπου παρέμεινε μέχρι και τη μεταγωγή της στα δικαστήρια. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ταυτοποίησή της προέκυψε μετά από επεξεργασία οπτικού υλικού από την ημέρα της επίθεσης, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι αξιολογήθηκαν κάποια στοιχεία, όπως είναι ο σωματότυπος, ο ρουχισμός, τα υποδήματα και το σακίδιο που εμφανίζεται να φέρει. Κατά την εκτίμηση των αστυνομικών, η 46χρονη εμφανίζεται στο υλικό να βρίσκεται κοντά στον άνδρα που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο στην επίθεση. Η απολογία της τώρα την Τρίτη αναμένεται να αποτελέσει και το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της υπόθεσης στην Marfin, που παρακολουθούμε στενά και διεξοδικά και που παραμένει ανοιχτή για περισσότερα από 16 ολόκληρα χρόνια. Να συνεχίσουμε τώρα σε μια οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε μόλις εχθές, ανατριχιαστικά δεδομένα. Έχουμε και να σας πω τώρα ότι τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μόλις εχθές. Είδαμε αναλυτικά και τις εξελίξεις και στα δελτία μας. Πάμε να δούμε και νέα δεδομένα. Στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, στις Σέρρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 43χρονη μητέρα και ο 29χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η γιο ταχύ συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με την τροχέα, το φορτηγό αυτοκίνητο διέθετε κάμερα, η οποία και κατέγραψε όλη αυτήν την σφοδρή σύγκρουση. Από τη σφοδρότητα έχασαν τη ζωή τους και οι δύο επιβαίνοντες, το γιο ταχύ, μια 43χρονη γυναίκα όπως σας είπα, ο 29χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 29χρονος, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στην θέση του συνοδηγού. Η μητέρα και ο γιος, με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και εργάζονταν σε μεγάλη επιχείρηση αγοράς. Την ώρα του
την ώρα του δυστυχήματος πήγαιναν στην δουλειά τους, αναφέρουν οι μαρτυρίες. Τώρα από την πλευρά του οδηγού, του φορτηγού, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του είναι εκτός κινδύνου. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, δύο οχήματα της πυροσβεστικής καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ. Οι αρχές διενεργούν βεβαίως τα αίτια του συγκεκριμένου δυστυχήματος και από την νέα εβδομάδα θα έχουμε και τις εξελίξεις. Τώρα, να περάσουμε στο Μιστρά. Σε 11 μήνες φυλάκισης, να μεταφέρω, με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, ο οποίος και είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Στο μονομελές πλημμυλωδικείο Σπάρτης εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία ωστόσο της ψευδούς κατάθεσης, που αφορά τα ψευδή στοιχεία που είχε δώσει ο 55χρονος στους αστυνομικούς σχετικά με το που βρισκόταν ο πατέρας του. Παρά την πρόταση της αγγελέως για εκτέλεση της ποινής, το δικαστήριο έκανε και δεκτό το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και αποφάσισε η ποινή να έχει τριετή αναστολή, με αποτέλεσμα ο 55χρονος να αφαιθεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αντίθετα, όμως, δεν εκδικάστηκε η υπόθεση της απάτης κατ' εξακολούθηση, καθώς παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο το ακριβές ύψος της φερόμενης απάτης. Κατέθεσε λοιπόν ο 55χρονος, κατέθεσε και η αδελφή του, όπως επίσης και η σύντροφός του. Οπότε το νεότερο στοιχείο είναι ότι σε 11 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος για την υπόθεση της απόκρυψης της σωρού του ηλικιωμένου πατέρα του στην περιοχή του Μιστρά. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε και στα πολιτικά μας. Τώρα να περάσουμε στο MyArgo. Στη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων αναφέρθηκε ο διοικητής ΣΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισημένοντας μάλιστα ότι πρόκειται και για ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Όπως ανέφερε, αυτή η τυπική ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει ολοκληρωθεί, διαβεβαίωσε, ήδη από την 1η Ιανουαρίου, ενώ πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η ουσιαστική μετάβαση του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Μίλησε και αναφέρθηκε διεξοδικώς για τις πληρωμές των ενισχύσεων και τα διαστήματα και τις ημερομηνίες. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι η πλατφόρμα αυτή, η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, λειτουργεί ως ένα ακόμα κίνητρο. Είπε ότι όσοι υποβάλουν και οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα. Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέχρι 16 Οκτωβρίου. Δύο σλότς έχουμε, ουσιαστικά δύο ημερομηνίες κομβικές για την οριστικοποίηση της αίτησης αλλά και την υποβολή των δηλώσεων. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, από την ΑΔΕ σχετικά με την λειτουργία της νέας πλατφόρμας MyArgo. Στο μεταξύ να σας πω ότι αναβλητικότητα και ασυνέπεια καταλογίζει από την μεριά της η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα καταλογίζει στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, με συγχωρείτε γιατί κοιτούσα ένα ακόμα στοιχείο. Θέλω να δούμε αναλυτικά τι αναφέρθηκε αρχικά από την Χαριλάου Τρικούπη. Από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ανέφεραν ότι έχει υπάρξει αναβλητικότητα όσον αφορά την εφαρμογή της νέας εφαρμογής της νέας πλατφόρμας για τους παραγωγούς MyArgo, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή που εγκαινιάστηκε εχθές από τον Πρωθυπουργό έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες. Ακολούθως, σκληρή κριτική άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται και για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανακοίνωσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, έβγαλε πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο φυσικό του χώρο, στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, εκεί όπου καταδυναστεύει με κυβερνητική εντολή τους πολίτες. Αυτά μεταξύ άλλων από την αντιπολίτευση σχετικά με την νέα εφαρμογή του MyArgo και την κριτική που εξαπέλυσαν προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τώρα, με drones ψηφιακά εργαλεία να σας ενημερώσω και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους της στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται και τα άμεσα και προβλεπόμενα μέτρα. Πάντως, τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι και σήμερα, να υπογραμμίσω, ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και σε 72.490 ευρώ στην Ζάκυνθο. Οι αυτοψίες συνεχίζονται κανονικά και καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής και τουριστικής σεζόν. Θεσμοθετήθηκε και θα το δούμε και αναλυτικά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό μόλις εχθές Παρασκευή και αναλυτικά στην οικονομική μας επικαιρότητα. Θα δούμε αναλυτικά όλα τα δεδομένα και τις εξελίξεις που έχουμε. Και κλείνουμε λοιπόν σε κλίμα της εξόδου των αδίουχων, γιατί σε ιδιαίτερη ψηλά επίπεδα κινείται η επιβατική κίνηση στα τρία μεγαλύτερα λιμάνια της Αττικής κατά το τρίμερο από την Παρασκευή εχθές έως και την Κυριακή, καθώς κορυφώνεται και η θερινή έξοδος των εκδρομέων προς τα νησιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών από τους λιμένες Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 147 αναχωρήσεις πλοίων, με εκτιμόμενη επιβατική κίνηση 129.201 ταξιδιώτες. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και το επόμενο μέρος της εσωτερικής και πολιτικής επικαιρότητας που είδαμε μόλις τώρα, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και συνεχίζουμε κανονικότατα εδώ, βεβαίως στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, για να παρακολουθήσουμε και όλα τα επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στις θέσεις μας, επιστρέψαμε στο πόστο μας εδώ, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στο Easy 97,2. Λίγο πριν κάναμε ένα σύντομο break, ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας, το As It Was από Harry Styles, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισκογραφία και την επικαιρότητα. Και είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε, να αλλάξουμε κλίμα τώρα και να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα της ημέρας και να δούμε η οποία και παίρνει την σκυτάλη μόλις τώρα και να δούμε βεβαίως και να παρακολουθήσουμε κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές έτσι οικονομικές ειδήσεις, αν και το σκηνικό δεν είναι εξαιρετικά πληθωρικό για σήμερα, να δούμε κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις έτσι όπως εξελίχθηκαν. Καθιερωμένα όπως πάντα, ξεκινάμε με τις τιμές του πετρελαίου, να δούμε πώς κινήθηκε, μετά και τα ιρανικά σχέδια να προσθέσω για περιορισμό στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πιο συγκεκριμένα, ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, να σας μεταφέρω, καθώς εντείνονται και οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς, όπως ξέρουμε, μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent ενισχύθηκαν κατά 99 cents ή αλλιώς 1,2% διαμορφούμενα στα 83,48 δολάρια το βαρέλι. Ενώ την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό ουσιαστικά κατέγραψε και εκεί άνοδο 85 cents ή αλλιώς το 1,1% φτάνοντας στα 78,84 δολάρια το βαρέλι. Να υπογραμμίσω τώρα ότι η άνοδος των τιμών αποδίδεται ξεκάθαρα στις αυξανόμενες ανησυχίες για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, μετά και την πρόταση, υπενθυμίζω, της Τεχεράνης να απαγορεύσει την διέλευση πλοίων που ανήκουν σε χώρες τις οποίες και χαρακτηρίζει εντός εισαγωγικών εχθρικές, προβλέποντας παράλληλα την επιβολή υψηλών προστήμων σε όσους παραβιάζουν και τους προτινόμενους περιορισμούς. Αυτό μεταξύ άλλων για τις τιμές του πετρελαίου έτσι όπως κινήθηκαν την χθεσινή ημέρα. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην Ελστάτ να δούμε πώς κινήθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση ο πληθωρισμός για τον μήνα Ιούλιο. Σημαντική λοιπόν υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός για τον μήνα Ιούλιο στο 3,4% συγκεκριμένα από το 4,4% που ίσχυε για τον προηγούμενο μήνα τον Ιούνιο και 5,2% υπενθυμίσω για τον Μάιο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε απευθείας από την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση, αναφέρουν οι ειδικοί, οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης εκεί αυξήθηκε μόλις το 0,4% σε ετήσια βάση έναντι του 2,7% για τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, έχουμε τα καύσιμα κίνησης καθιερωμένα. Αυτό μας απασχολεί τους τελευταίους μήνες. Συνεχίζουν λοιπόν να κινούνται ανωδικά, όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα, αναφορικά με τα διεθνή στοιχεία, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει και αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Ανωδικές πιέσεις επιμένουν επίσης στην στέγαση, στις μεταφορές, αλλά και στις υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, καφετέρειες και εστιατόρια, δηλαδή στην εστίαση και στον τουρισμό, στον τομέα δηλαδή της φιλοξενίας. Στα τρόφιμα τώρα οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, καθώς και σε μαργαρίνες αλλά και φυτικά έλαια. Αντίθετα, σημαντική πτώση και υποχώρηση συνεχίζει να εμφανίζει το ελαιόλαδο, με μία μείωση της τάξεως του 21,7%. Τάση που διατηρείται εδώ και αρκετούς μήνες, να προσθέσω εγώ. Πτώσεις μειώνεται επίσης και σε άλλες κατηγορίες των τροφίμων. Έτσι λοιπόν κινήθηκε ο πληθωρισμός για τον μήνα Ιούλιο. Είδαμε αναλυτικά τα στοιχεία και τα ποσοστά μας, σύμφωνα και με την ελληνική στατιστική αρχή, την Ελστάτ. Να περάσουμε στον κλάδο του τουρισμού, γιατί έχουμε νεότερα και εξέλιξεις και νέα δεδομένα για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τομέα του τουρισμού, που το περιμέναμε, το αναμέναμε τώρα. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου αλλά και Τουρισμού Ολγάς Κεφαλογιάννη, θεσμοθετήθηκε από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Αυτή την απόφαση συνυπογράφει και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Μαριλένα Σουκούλη, και όπως επισημαίνουν οι δύο υπουργοί που παρακολουθήσαμε, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να συνδυάσει την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά ταυτόχρονα και την προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δίνοντας παράλληλα και μία έμφαση στην αποσυμφόρηση. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο και σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού, τον ίδιο όμως επιβαρημένων προορισμών, να προσθέσω, αλλά και στην ανάδειξη επιπλέον των περιοχών της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ειδικό αυτό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο, να υπενθυμίσω, που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στην χώρα. Αποσκοπεί στη συνέχεια και στον προσδιορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων και μέσω μακροπρόθεσμων τώρα στόχων σε εθνικό επίπεδο για την χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού, με όρους όμως οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας. Στόχος είναι, όπως επισημαίνουν και τα κυβερνητικά επιτελεία, η τουριστική ανάπτυξη να γίνεται πιο οργανωμένα και με πιο
πιο βιώσιμο τρόπο, προστατεύοντας ταυτόχρονα το φυσικό περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική οικονομία, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Συνοπτικά, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θέτει σαφείς ενιαίους και διαφανείς κανόνες, να σας μεταφέρω, για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, οργανώνει καλύτερα την ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών, προστατεύει ταυτόχρονα όμως τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις, και έχουμε μία λίστα των νησιών αυτών, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στα νησιά στις ευαίσθητες περιοχές, ενώ καθοδηγεί και τον πολεοδομικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, άλλο ένα κρίσιμο σημείο που ελπίζουμε πραγματικά να μπει σε μία τάξη. Αυτά μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο ζήτημα και θέμα που απασχόλησε εχθές την εσωτερική αλλά και οικονομική επικαιρότητα. Και να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο αγροτικό τομέα και στο My Argo, στο οποίο τώρα στη λειτουργία αυτής της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του My Argo για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα, όπως είπε, στη διαδικασία μετάβασης του ΟΠΗ και ΠΕΣ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Όπως ανέφερε λοιπόν και ο κ. Πιτσιλής, αυτή η τυπική ένταξη του ΟΠΗ και ΠΕΣ στην ΑΔΕ έχει ολοκληρωθεί ήδη, να θυμίσω, από την 1η Ιανουαρίου, ενώ πλέον βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η ουσιαστική μετάβαση του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων. Η αίτηση, να θυμίσω, ότι κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα και με τις πληροφορίες. Μετά υπάρχει μια περίοδος στις 10 Νοεμβρίου για τις αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει με τον χρόνο. Έχει και άλλες 25 μέρες ταυτόχρονα μετά για να δημιουργηθούν και να πραγματοποιηθούν και να σημειωθούν και άλλες διορθώσεις από τους ετούντες. Ενώ σίγουρα, όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη όσον αφορά το χρόνο. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπό κανονικές συνθήκες η αίτηση έπρεπε να έχει ανοίξει νωρίτερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως είμαστε εδώ, ανοίξαμε μια αίτηση η οποία είναι σταθερή και αξιόπιστη. Έχουμε όλοι να κάνουμε δουλειά σε συνεργασία με τους γεωργούς και τους παραγωγούς, αλλά και τους φορείς που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες. Ενώ τέλος, να σημειωθεί ότι δόθηκε και ένα κίνητρο. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι όσοι υποβάλλουν και οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν και την προκαταβολή τους νωρίτερα, δηλαδή στις 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι και τις 16 του μήνα, 16 όμως Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα μπαίνουν και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, από το νέο έτος, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πιο νωρίτερα από ό,τι τώρα. Αυτό το θέμα θα το υπενθυμίσουμε ξανά, θα το διελευκάνουμε ξανά σχετικά με τα ζητήματα των ημερομηνιών αλλά και τους χρόνους σχετικά με την υποβολή της αίτησης. Και να προχωρήσουμε σε επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τους ελέγχους στις παραλίες, αλλά οι οποίοι εντείνονται, θέλω να σας σημειώσω και να σας μεταφέρω. Συγκεκριμένα με ντρόουν, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές αυτές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, κυρίως ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις ενεργοποιούνται και άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέχρι και τώρα, να θυμίσω ότι τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στην Ρόδο και σε 72.490 ευρώ στην Ζάκυνθο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, μέχρι και σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για την θερινή περίοδο. Από αυτές, οι 4.870 αφορούν απευθείας παραχωρήσεις σε επιχειρήσεις και περίπου 3.130 προέκυψαν μέσω των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών. Τώρα, για το τι είδαν οι ελεγκτές, έτσι συνοπτικά, οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη Αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης. Στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα, επιβλήθηκαν περισσότερα από 73.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 60.000 ευρώ αφορούσαν παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό και τις 13.000 αφορούσαν καταπάτηση δημόσιου κτήματος. Ενώ στην Χαλκιδική σε 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης που δεν τηρούσαν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Στη Ζάκυνθο
διαπιστώθηκαν 4 επιχειρήσεις παραβάσεις για παρεμπόδιση της πρόσβασης των αιγιαλών. Στην Καβάλα επίσης. Και τέλος στην Ηλία και στην Χαλκιδική. Ενώ οι αυτοψίες συνεχίζονται κανονικά από τους ελεγκτές καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Και μόλις είδα και το χρόνο μου, 10 και 18 πρώτα λεπτά. Να θυμίσω και κάτι ακόμα και να κλείσουμε, ότι έχει ξεκινήσει και το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 και για σήμερα, Σάββατο 7 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις πρέπει το άφημί τους να λύγει στα ψηφία 5 και 6 και θα συνεχίσουμε με τα επόμενα. Λύγει το πρόγραμμα, δηλαδή εκπνέει προθεσμίες 21 Αυγούστου, να θυμίσω ξανά. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν από τις οικονομικές ειδήσεις, έτσι όπως εξελίχθηκαν για τη σημερινή μέρα. Είδαμε κάποιες έτσι από τις πιο σημαντικές που απασχόλησαν τη σημερινή οικονομική επικαιρότητα. Κλείνουμε τη συγκεκριμένη τρίτη στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνου και επανερχόμαστε σε λίγα, πολύ λίγα δευτερόλεπτα με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη.

Την ίδια ώρα πάμε να συνεχίσουμε εμείς τα διεθνή θέματα στη διεθνή επικαιρότητα που μόλις παίρνει την σκητάλη. Είδαμε λίγο πριν την οικονομική επικαιρότητα αναλυτικά και κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν. Αλλάζουμε κλίμα τώρα, αλλάζουμε σελίδα και περνάμε στα του κόσμου. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή εδώ στο Νίζε 97,2, όπου βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως και στην σημερινή ειδησιογραφία. Μας ξεκινώντας από την Βρετανία, θέλω να σας μεταφέρω ότι βίαια επεισόδια σημειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα εχθές στην πόλη Θέτβορθ της Ανατολικής Βρετανίας. Πιο συγκεκριμένα, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν σε κατοικίες όπου πίστευαν ότι φιλοξενούνταν ετούντες άσυλο, προκαλώντας μάλιστα και εκτεταμένες ζημιές σύμφωνα με τα διεθνή μέσα που παρακολουθούμε, ενώ τραυματίστηκαν και αστυνομικοί κατά την επέμβασή τους. Η αστυνομία στο μεταξύ προχώρησε σε συλλήψεις για αδικήματα που περιλαμβάνουν υποκίνηση φυλετικού μίσους και παραβίαση της δημόσιας τάξης. Μάλιστα, η ένταση πυροδοτήθηκε από πληροφορίες που διακινήθηκαν μέσω διαδικτύου, κυρίως σχετικά με κατοικίες που χρησιμοποιούνται για την στέγαση ετούντων άσυλο. Οι αρχές αναγκάστηκαν κιόλας να απομακρύνουν ενίκους από ορισμένα σπίτια για λόγους ασφαλείας, ενώ έχουν τεθεί και σε ισχύ έκτακτα αστυνομικά μέτρα στην περιοχή για την αποτροπή των νέων επεισοδίων. Το περιστατικό τώρα αντιμετωπίζεται ως μία ακόμα ένδειξη, να προσθέσω, της αυξανόμενης κοινωνικής και πολιτικής πίεσης που προκαλεί το μεταναστευτικό στην Βρετανία. Από τη μεριά της κυβέρνησης να σημειώσω ότι επιδιώκει να περιορίσει τη χρήση ξενοδοχείων για τη φιλοξενία ετούντων άσυλο και να μεταφέρει και μέρος τους σε άλλες εγκαταστάσεις. Επιλογές που συχνά προκαλούν, όπως βλέπουμε και παρακολουθούμε, αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες. Το μεταναστευτικό, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, παραμένει από τα κυρίαρχα ζητήματα, να προσθέσουμε, της βρετανικής πολιτικής αντιπαράθεσης, και με αφορμή τα νούμερα των παράτυπων μεταναστών που καταφθάνουν στα παράλια της Νότιας Βρετανίας, με τη δημόσια συζήτηση τώρα να γίνεται όλο ένα και πιο πολλωμένη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, του Βρετανικού κυρίως Υπουργείου Εσωτερικών, περισσότεροι από 14.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της μάχης από τις αρχές του έτους, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 43% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αν και μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, να σας πω ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 2.000 νέες αφίξεις. Από το μεταναστευτικό τώρα, πάμε να περάσουμε σε ένα αστυνομικό θέμα στην Ταϊλάνδη, που πραγματικά, τι να πούμε, άλλο ένα περιστατικό βίας από ανήλικο μάλιστα στους... Με συγχωρείτε, γιατί έχω ανοίξει λάθος θέμα. Λοιπόν, στην Ταϊλάνδη, μαθητής περίπου 14 ετών, όπως αναφέρουν πληροφορίες, άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε επαρχία της Ταϊλάνδης, στα βορειοδυτικά περίχωρα. Οι υπηρεσίες μάλιστα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι μαθητές απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις του σχολείου και οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το σχολείο φοιτούν περίπου 3.100 μαθητές και υπήρξαν και 147 εκπαιδευτικοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για το κίνητρο του μαθητή. Αυτός ο μαθητής, να σας μεταφέρω, ότι πήρε ένα όπλο. Αυτό αναφέρουν οι μαρτυρίες από τους παππούδες του, όπου και του σκότωσε. Και μετά από την επίθεση προς την οικογένεια, μεταφέρθηκε στο σχολείο του και ξεκίνησε να ανοίγει πυρ. Στους 7 μάλιστα ανήλθε και ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, όπως ανακοίνωσε και ο εκπρόσωπος της Ταϊλανδικής αστυνομίας. Ενώ μεταξύ των 7 νεκρών περιλαμβάνεται και ο ένοπλος δράστης, ο οποίος ήταν μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας της Ταϊλάνδης έχει κάνει λόγο για 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και εκπαιδευτικοί και μαθητές, χωρίς να διευκρινίσει εάν στον αριθμό περιλαμβανόταν ο δράστης. Αργότερα, λοιπόν, αναθεωρήθηκε ο αρχικός απολογισμός αυτός του Υπουργού Παιδείας. Όπως σας είπα, μέχρι ώρες έχουμε 7 νεκρούς και 15 τραυματίες και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αναλυτικά πόσοι από τους νεκρούς και τους τραυματίες είναι μαθητές ή εκπαιδευτικοί.
Τραγικό επεισόδιο σημειώθηκε λοιπόν στην Ταϊλάνδη και δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε μία αντίστοιχη περίπτωση. Φωνική δηλαδή η επίθεση στην περιοχή. Μένουμε συντονισμένοι και από την νέα εβδομάδα σίγουρα εδώ στην δισογραφία μας στη Διεθνή θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις περί του θέματος. Πάμε να συνεχίσουμε στα της Μέσης Ανατολής, όπου η τρίτη μέρα των διαπραγματεύσεων στη Ρώμη μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ εχθές ολοκληρώθηκε χωρίς όμως ουσιαστική πρόοδο, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και τις επιδρομές του στο νότιο Λίβανο. Έτσι, η διαπραγματευτική διαδικασία παραμένει επηρεασμένη από την αλληλεπίδραση των στρατιωτικών πιέσεων και των πολιτικών υπολογισμών. Παρότι η λιβανική πλευρά πάντως επιμένει στη συνέχιση των συνομιλιών παρά την βραδία πρόοδο, ζητήματα όπως είναι τα χερσαία σύνορα, όπως είναι οι κρατούμενοι, αλλά και ο μηχανισμός επαλήθευσης των πιλωτικών ζωνών ασφαλείας αναδείχθηκαν ως τα σημαντικότερα βασικά θέματα στην ατζέντα των συζητήσεων. Πολιτικός αναλυτής και πολιτικοί αναλυτές και ερευνητές, κυρίως από το Sky News Arabia, ανέφεραν ότι οι δυσκολίες αυτές αντικατοπτρίζουν την φύση μιας μακροχρόνιας σύγκρουσης που δεν μπορεί να επιληθεί μέσω λίγων γύρων διαπραγματεύσεων, αλλά απαιτεί και μια μακρά διαδικασία επηρεαζόμενη από εσωτερικούς, περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες σχετικά με το ζήτημα των διαπραγματεύσεων παρά τις δυσκολίες. Πάντως, εκτιμά ότι ο γύρος αυτός άνοιξε μια νέα οπτική ή αλλιώς νέα ζητήματα που δεν είχαν τεθεί στις προηγούμενες συνομιλίες. Αυτό είναι, όσο μπορούμε να το πούμε, μια εξέλιξη με θετικό πρόσημο και μένουμε συντονισμένοι γιατί θα δούμε σίγουρα αρκετές εξελίξεις και τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες σχετικά με αυτό. Αναφορικά με το ζήτημα των στενών του Ορμούζ, να σας ενημερώσω ότι σημαντική μείωση καταγράφει η κίνηση των εμπορικών πλοίων στην περιοχή, καθώς μόλις 33 μίλια διέσχισαν τη στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, έναντι 50 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας. Οι αγορές λοιπόν παρακολουθούν και στενά τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αναζητώντας και ενδείξεις προόδου προς την επαναλειτουργία του περάσματος, από το οποίο και πριν από την έναρξη της σύγκρουσης διακινούνταν, όπως ξέρουμε, περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 4 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς την Πέμπτη, να σημειώσω. Και να προχωρήσουμε στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχουμε εξελίξεις σχετικά και με το ΝΑΤΟ και να δούμε και τι εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να επιδιώξει τα επόμενα χρόνια να δοκιμάσει την συνοχή του ΝΑΤΟ, πραγματοποιώντας και μια περιορισμένη, όπως είπαν, επίθεση εναντίον ενός από τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Η νέα αυτή εκτίμηση αποτελεί μεταβολή σε σχέση με προηγούμενες αναλύσεις, οι οποίες και θεωρούσαν ότι η Μόσχα θα απέφευγε να προκαλέσει το ΝΑΤΟ, όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε εξέλιξη. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που παρακολουθούσαμε και λίγο πριν, να σας πω ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια, τα οποία περιλαμβάνουν και κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές επιχειρήσεις, είδαμε, από δυνάμεις χωρίς επίσημη ταυτότητα ή ακόμα και περιορισμένη χερσαία εισβολή, όπως αναφέρει ένα άλλο δημοσίευμα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το επίπεδο κινδύνου ενδέχεται να αυξηθεί σταδιακά από σήμερα έως και το 2029. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα. Να συνεχίσουμε τώρα με την πυρκαγιά που ξετυλίχθηκε στο Spokane των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αλλάζουμε κλίμα, να σας πω ότι ο 37χρονος Άρων Φαρινάτσι, που συνελήφθηκε, κατηγορείται για την πρόκληση μιας από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του Spokane της πολιτείας Ουάσιγκτον, φέρεται να σχεδίαζει την ενέργεια αυτή επί εβδομάδες και να μελετούσε και τις καιρικές συνθήκες προκειμένου να επιλέξει και την κατάλληλη στιγμή, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Ο 37χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε μία από τις τρεις μεγάλες φωτιές που έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας την καταστροφή περισσότερων από 850 κατοικιών και την απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων. Σύμφωνα και με έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο, ο Φαρινάτσι είχε εκφράσει και την άποψη ότι η φωτιά είναι ισχυρή και όμορφη και ότι όσα περνούν μέσα από τη φωτιά βιώνουν ένα είδος αναγέννησης. Αυτό είχε αναφέρει ο ίδιος για τον εμπρησμό. Οι αρχές υποστηρίζουν
Αυτό που σας είπα πριν, ότι σχεδίαζε ουσιαστικά την συγκεκριμένη ενέργεια εδώ και εβδομάδες και φέρεται να επίλεξε και την κατάλληλη μέρα για την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αναζητούσε και πληροφορίες για μπριστές σύμφωνα με τις αρχές και ζητήθηκε και ψυχιατρική αξιολόγηση όπως εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Ισχυρός σεισμός την ίδια ώρα μεγέθους 5,8 Ρίχτερ ξέσπασε στην, σημειώθηκε μάλλον στις Φιλιππίνες μόλις εχθές Παρασκευή, ενώ στην Ιταλία, και θα κλείσουμε με αυτό, σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους, το φετινό αυτό καλοκαίρι στην χώρα είναι το θερμότερο του τελευταίου αιώνα, τον Ιούλιο μάλιστα. Καταρρίφθηκε και το ρεκόρ του 2003 που έως τώρα θεωρείται η πιο ζεστή χρονιά από τότε που πραγματοποιούνται οι σχετικές επιστημονικές μετρήσεις. Έφτασε το θερμόμετρο να αγγίζει τους 48 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους ειδικούς. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα εδώ τις διεθνείς ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές έτσι που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ που αλλού στον Easy 97,2.

Και συνεχίζουμε λοιπόν προς ολοταχώς εδώ βεβαίως στην ενημερωτική μας εκπομπή στο Easy 97,2 μετά από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και είμαστε πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα μόλις τώρα εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνο. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Σάββατο. Έχουμε μπει σε τροχιά λοιπόν Σαββατοκύριακο, Σάββατο 8 του μήνα και ήδη έχει ξεκινήσει και το επόμενο δεύτερο κύμα των εκδρομέων να φεύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Όλοι λοιπόν δεν βλέπουμε την ώρα, εντάξει, είναι πολύ λογικό, είναι Αύγουστος, οπότε όλοι θέλουμε να πάρουμε τις ανάσες μας για να επιστρέψουμε με γεμάτες μπαταρίες. Εμείς στο σημείο αυτό θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Στο μεταξύ, καθιερωμένα, πάμε να ξεκινήσουμε με την αθλητική δισογραφία μας και να περάσουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 για τη δική μας Εύελιν Μητροπούλου με άλμα στα 6,44 μέτρα, ένα μόλις εκατοστόν από κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου K20. Η αθλήτρια λοιπόν του Γιώργου Πομάσκη ξεκίνησε με άλμα στα 6,27 και έδειξε τελικά ότι θα είναι στη ζώνη των μεταλλίων και λίγο αργότερα σφράγισε λοιπόν την δεύτερη θέση με άλμα στα 6,44 μέτρα, αγγίζοντας και το ατομικό της ρεκόρ στο Όρεγκον, όπως σας προανέφερα. Στο μεταξύ, Τζελίκα Διαρά ήταν η νικήτρια του αγώνα με άλμα στα 6,52 μέτρα, με το οποίο κέρυξε την Ελληνίδρα άλτρια στην δεύτερη θέση, καθώς είχε περάσει στην κορυφή της κατάταξης. Εμείς να ευχηθούμε στην Εύελιν Μητροπούλου όλα τα καλά, πολύ καλή επιτυχία στις επόμενες αναμετρήσεις της και πάρα πολλά συγχαρητήρια για αυτήν την εξέλιξη που είχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20. Και να συνεχίσουμε τώρα στην Μπαρτσελόνα. Πήγα να πάω σε ένα επόμενο άρθρο, θα το δούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην Μπαρτσελόνα τώρα, γιατί ο Ρόδρι είναι έτοιμος να αποτελέσει παρελθόν από την Manchester City, με τον μάνατζερ του να κάνει γνωστό ότι επέλεξε την Μπαρτσελόνα τελικώς για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Παρά το ενδιαφέρον και της Real Madrid, να προσθέσω, ο Ρόδρι θέλησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όμως για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι Καταλανοί να δώσουν και τα χέρια με την Manchester City μετά από πληροφορίες που έχουμε από τον Ισπανό μέσο. Ο 30χρονος μέσος ήθελε να επαναπατριστεί μετά το 2019, να υπενθυμίσω, και την μετακίνησή του στη Manchester City, με την οποία και είχε 196 συμμετοχές συνολικά και 23 γκολ, με το 1-6 να είναι και το χρυσό, θα πω, στο τελικό του Champions League το 2023. Η City θέλει ένα ποσό κοντά στα 65 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον παίκτη, με την πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα να αγγίζει τα 45 εκατομμύρια ευρώ συν bonus, το οποίο και απορρίφθηκε, και οι διαπραγματεύσεις, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζονται. Δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα, αλλά μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και από τη νέα εβδομάδα τι μέλη γενέστε. Πάμε να προχωρήσουμε στο Φώτιο Ανίδη, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει βασικό στην πρεμιέρα της Sporting Λισαβόνα σήμερα 8 Αυγούστου με την Estrella de Amadora στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, μετά το επεισόδιο και του Λουίς Σουάρες με τον Ρουί Μπόρζες. Ο Λουίς Σουάρες, να θυμίσω, όπως αναφέρει και η Record, αποχώρησε από την προπόνηση της Sporting έπειτα από έντονες αντιδράσεις και το κλίμα με τον Ρουί Μπόρζες είναι έντονο. Αυτό δίνει έτσι την ευκαιρία στον Φώτιο Ανίδη να ξεκινήσει ως βασικός στη σεζόν. Ο Κολομβιανός επιθετικός που συμμετείχε και στο Μουντιάλ δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, αναφέρει το ρεπορτάζ, σε αντίθεση με τον Έλληνα ομόσταυλό του. Το συμβάν ανάμεσα σε Σουάρες πάντως και Μπόρζες έχει λυθεί μετά από τις εξηγήσεις που έδωσε και ο Κολομβιανός, όμως αναμένεται να είναι κάπως αναπληρωματικός, αναφέρει το δημοσίευμα στην αρχή της σεζόν, λόγω των εργομετρικών του μετρήσεων. Αυτό μεταξύ άλλων και για τον Φώτη Ιωαννίδη και την Sporting Λισαβόνας. Και να συνεχίσουμε στον ΠΑΟΚ, όπου να θυμίσω ότι ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, και τώρα θα κληθεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση στην ρεβάνς που είναι προγραμματισμένη για τις 14
3 του μήνα για να πάρει και την πρόκριση, με τους Θεσσαλονίκης να στέλνουν και το μήνυμα της αντεπίθεσης. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λίγες ώρες μετά την ήττα από την Άντερλεχτ έδωσε και το σύνθημα για τον επαναληπτικό αγώνα στις Βρυξέλλες να μεταφέρω. Όπως ανέφερε, το προχθεστινό βράδυ δεν κύλησε όπως θα θέλαμε. Δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Μάχη μέχρι και το τέλος, όλοι μαζί, ανέφερε σε επίσημη ανάρτησή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι πλέον με την πλάτη, μπορούμε να πούμε, στον τοίχο, με την πρόκριση στα play-off του Europa League. Όμως σε περίπτωση, να προσθέσω, αποκλεισμού, θα έχουν την δεύτερη ευκαιρία να μπουν σε league phase μέσω του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αν περάσει την Anderlecht, θα παίξει στην επόμενη φάση του Europa League με τον ηττημένο του αγώνα της αναμέτρησης Λεύσκη Σόφια Καϊράτ Αλμάτι, ενώ αν αποκλειστεί, στο Βέλγιο θα κοντραριστεί με τον νικητή του Μπραν με Απόλλων Λεμεσού. Είμαστε συντονισμένοι, μένουμε στο πεδίο και θα τα δούμε από την επόμενη εβδομάδα όλα αναλυτικά. Στο μεταξύ, ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ έκανε και τις δικές του τοποθετήσεις, ο Αλέσιο Λύση, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ. Ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ άξιζε κάτι καλύτερο από την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ και έκλεισε μήνυμα και έστειλε μήνυμα πρόκρισης εν ώψη

από στιμένες φάσεις πίσω από την Arsenal. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην Mirandés. Πρόσθεσε στη συνέχεια. Ενώ για το δίδυμο μύθου Γερεμέγεφ και στην επίθεση και τον Taylor, είπε ότι πιστεύω ότι όταν ο μύθου αγωνίστηκε μαζί με τον Γερεμέγεφ ήταν καλό το διάστημα. Είχαμε ευκαιρία με την είσοδό του. Ήμουν χαρούμενος όταν έπαιξαν μαζί. Για τον Taylor τώρα δεν είναι η πρώτη φορά, τόνισε, που παίζει μέσος. Το έκανε και στην Celtic. Γνωρίζει καλά τη θέση και είμαι αρκετά ευχαριστημένος από όλα αυτά που είδα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Λοιπόν, ο Αλέσιο Λύση μετά και την ήττα, υπενθυμίζω ξανά, του ΠΑΟΚ από την Anderlecht. Θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε για τις 13 του μήνα. Στην Ρεβάν στις 9.30 το βράδυ από την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα ο Βαγγέλης Παυλίδης, θέλω να σας πω ότι έκανε ένα μυθικό πέναλτι στη νίκη της Μπενφίκα με 6-1, παρακαλώ, κόντρα στην Χάρτς. Πιο συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, την Μπενφίκα κέρδισε τελικώς 6-1 τη Χάρτς του Αλέξανδρου Κιζηρίδη και απέκτησε και ένα τεράστιο προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Europa League με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει από την άσπρη βούλα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφτασε στα 5 γκολ ήδη τη φετινή σεζόν, καθώς μετά τα 4 που πέτυχε κόντρα στην Σενγκάλεν με την Μπενφίκα για τα προκριματικά του Europa League, βρήκε δίχτυα και απέναντι στους Σκοτσέζους για να κάνει και αυτό το 3-0 στην αναμέτρηση, ενώ είχε και ακυρωθέν γκολ για offside. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης από την πλευρά του ήταν βασικός για την Hearts, που για να κερδίσει τη συμμετοχή της League Face θα παλέψει στα play-off του Conference League, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα, όπως αναφέρουν οι σχολιαστές της Σκωτία. Η Μπενφίκα θα βρει μπροστά της τον ηττημένο του άρχους Σαμπάχ στα play-off της διοργάνωσης και βεβαίως μένουμε συντονισμένοι και για αυτήν την περίπτωση. Και πάμε στο Vinicius, γιατί οι Μερένχες ανακοίνωσαν αυτή την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Vinicius. Θα παραμείνει λοιπόν στη Real Madrid και επίσημα πια, αφού η Βασίλισσα ανακοίνωσε και την ανανέωση του συμβολέου τους μέχρι και το 2032. Αυτό το νέο συμβόλαιο του Vinicius στη Real θα του προσφέρει και αυξημένες αποδοχές με τη διοίκηση της ομάδας να καλύπτει τελικά πλήρως τα θέλω του Βραζιλιάνου Σταρ, που βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην αποχώρηση. Να θυμίσω με την Arsenal να ήταν ο πιθανότερος προορισμός. Ο Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ, θυμίζουμε ότι σε 375 μάτς με τη φανέλα της Real Madrid έχει σκοράρει 128 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει πανηγυρίσει και συνολικά 14 τίτλους. Παρακαλώ με τις δύο κατακτήσεις του Champions League να ξεχωρίζουν. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και πάμε να προχωρήσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου, όπου γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά τώρα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς πρόσκαιρα. Στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Συγκριτικά με την χθεσινή ημέρα θα κοιμανθεί κάπου στους 34 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. 10 και 29 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη λεπτά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Μένουμε ωστόσο εδώ συντονισμένοι στον 97,2, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία για να κλείσουμε με αμέσως επόμενη ενότητα, την τρίλεπτη, που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον 97,2. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην τελική ευθεία μόλις τώρα για να κλείσουμε σιγά σιγά και την σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 2 το ξημέρωμα σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου, υπενθυμίζω ξανά. Οι περισσότεροι εντάξει, σίγουρα θα είστε με μία βαλίτσα στο χέρι, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει και το επόμενο κύμα των αδειούχων και δικαίως για καλοκαιρινές διακοπές. Πριν όμως κλείσουμε για σήμερα την ενημερωτική μας εκπομπή, το καθημερινό μας μαγκαζίνο, να δούμε ένα σύντομο recap τι αφήνει πίσω τη σε αυτή η μέρα ειδησιογραφικά, αλλά και τι μας ξημερώνει
αύριο, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, η επικαιρότητα δεν πάει διακοπές. Ξεκινάμε λοιπόν από το μέτωπο των πυρκαγιών που συνεχίζει να μας δοκιμάζει και να μας ανησυχεί. Μπορεί αρχές να χαμηλώσαν ελαφρώς το επίπεδο κινδύνου, όμως η κατάσταση παραμένει στην κόκκινη ζώνη. Πάνω μάλιστα από 180.000 στρέμματα, θυμίζω, έγιναν σταχτοί αυτό το καλοκαίρι. Μετράμε ήδη 5 ανθρώπινες απώλειες και στην Αττική ο απολογισμός είναι βαρύς με 141.

νέα κατεστραμμένα ή πληγέντα κτίρια. Στο κομμάτι τώρα των ευθυνών, οι αρχές εντείνουν τις έρευνες και μέσα στην εβδομάδα φτάσαμε και στις 33 συλλήψεις για εμπρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Την ίδια ώρα, πάντως, μία δικαστική εξέλιξη από το παρελθόν επανεμφανίζεται. Πιο συγκεκριμένα, μιλάω για τη 46χρονη κατηγορούμενη για τη συμμετοχή της στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος της Marfin το 2010, η οποία και εκδόθηκε από το Λονδίνο, οδηγήθηκε χθες και στην ανακρίτρια, ενώ πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, επιστρέφοντας ενδιάμεσα στα κρατητήρια της Γαδά. Μία υπόθεση με τις εξελίξεις που θα δούμε σίγουρα από την νέα εβδομάδα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο και με τα νέα στοιχεία και νέα δεδομένα. Στα πιο θεσμικά τώρα της ημέρας έχουμε ριζικές αλλαγές στον χάρτη των διακοπών. Υπογράφηκε μάλιστα εχθές η κοινή υπουργική απόφαση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μπαίνουν πλέον και σαφείς κανόνες, υπογραμμίζω, για το πού και πώς χτίζονται οι τουριστικές υποδομές. Στόχος είναι να μπει και ένα φρένο, να πω, μία αποσυμφόρηση στους ήδη επιβαρημένους προορισμούς και να αναδειχθούν και νέες περιοχές. Βέβαια, αν μιλήσουμε για το σήμερα, στα λιμάνια γίνεται το αδιαχώρητο. Η ετήσια έκθεση για την ακτοπλοεία δείχνει τις εταιρείες να καταγράφουν και κέρδη ρεκόρ, την ώρα που για την μέση οικογένεια όμως το εισιτήριο, το σημειώνουμε, το υπογραμμίζουμε με κόκκινα γράμματα, έχει καταντήσει είδος πολυτελείας. Ακριβά εισιτήρια, ακριβές διακοπές. Ωστόσο, για λίγες μέρες θα καταφέρουμε να τις κάνουμε. Αν βγάλουμε λίγο το βλέμμα μας έξω από τα σύνορα, η γεωπολιτική κακέρα είναι έντονη. Καταγράφηκε και αίσθητη μείωση στην κίνηση των πλοίων στα στενά του ορμού. Αλλά όλοι κρατούν την αναπνοή τους εν αναμονή και των κρίσιμων συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, αλλά και την εξέλιξή τους. Αυτά λοιπόν, και κάπου εδώ ο χάρτης της ημέρας κλείνει. Ο καιρός, να σας πω, επιμένει στο ίδιο μοτίβο. Ζέστη, μελτέμια και μία Αθήνα που σταδιακά αδειάζει. Οπότε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και για όσους μένουμε για λίγο ακόμα εδώ στην Αθήνα, ας το απολαύσουμε, γιατί όπως είπαμε, στα θετικά να κρατήσουμε ότι είναι άδεια και έχει άλλη μαγεία. Εγώ λοιπόν ανανεώνω το ραντεβού μου φυσικά για την επόμενη εβδομάδα, εδώ που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.